Μικρόκοσμος. Musik im Vordergrund. Μικρόκοσμος. Musik ohne Grenzen.